0: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Moore. Costantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
1: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
0: Costantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Costantinos Argyros, Athena Moore, proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφύλω πάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman. Canela with Tony J. And Cuveda with you on LGR. London Greek Radio. Bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-881-2229 to book, or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη

χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσόλο λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Modern Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ. Η πρώτη σκέψη.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία. Καλημέρα στην παρέα μας. Very good morning from the LGR fam, LGR family. Σήμερα 16, σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Και σήμερα γιορτάζουν η Εθυμία, Έφη, η Φούλα, ο Μελετίνη, η Μελίτσα, η Μελίνα. Χρόνια πολλά στους γιορταζόμενους. Και αν εσείς έχετε κάποια γενέθλια, happy, happy birthday, χαρούμενα γενέθλια. Και για τον καιρό μας, ο καιρός μας σήμερα με διαστήματα ηλιοφάνειας και αλαφρύ αεράκι. Διαστήματα ηλιοφάνειας, βροσερά. Θερμοκρασία μέγιστη στους 19 βαθμούς Κελσίου. Και για απόψε, ο καιρός μερικά συννεφιά. Θερμοκρασία ελάχιστη περίπου 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Today sunshine in London, kicking off some beautiful sunshine. Should remain largely dry around 19 degrees. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε την ημέρα μας μαζί με ό,τι πιο όμορφο.

Η Μαρίνα Σαρτία και... Θα πετάξουμε μαζί με τη Μαρίνα Σάρτη Μάντισα ένα τραγούδι που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Και είμαστε εδώ με μια καλιά τραγούδια για να περάσουμε όμορφα το πρωινό μας. Breakfast αλλά ελληνικά LGR με την μεγάλη παρέα του LGR. Στα FM Digital Online, στο lgr.co.uk, smart speaker, smart speakers. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας...

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding, για πάνω από 50 χρόνια.

Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο με διαστήματα ηλιοφάνειας και ελαφρύ αεράκι. Διαστήματα ηλιοφάνειας βροσερά, η θερμοκρασία γεμιστή μέχρι 10, μέχρι τους 19 βαθμούς. Και για απόψε μερική συννεφιά. Θερμοκρασία ελάχιστη περίπου 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Η πια νύχτα τοπικά χαμηλότερα. Today a beautiful sunshine, sunny day in London. Should be remaining dry for the most part of the day. Highs of 19 degrees Celsius. Fresh breeze, fresh sunshine day in London. Overnight temperatures around 12 to 14 Celsius.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Κάνουμε μουσικά πρωινά ταξίδια, Μαρίνα Σπανού και ταξίδι. Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο και όχι μόνο. Good morning from the LGR fam. Και για τον Γιώργο Μαζονάκη, βέβαια έχουμε ακούσει πολλά μουσικά αφιερώματα από το ραδιόφωνο μας, πολλές επιτυχίες του, γνωστές μεγάλες επιτυχίες του κ. Μαζονάκη,

0: θα κάνω και έτσι ένα μικρό μουσικό αφιέρωμα, να μιλήσουμε λίγο για τη ζωή του τώρα. Σημαντικά στοιχεία της ζωής του, το ξεκίνημα. Ανακάλυψε το πάθος του για το τραγούδι στα 15 του. Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Το τεπούτο του δίσκο είναι το 1993 με το δίσκο Μεσάνυχτα και κάτι. Άλλαξε ριζικά την νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας και τα μπουζούκια. Έγινε γνωστός και για τις εγκεντρικές πρωτοπορικές εμφανίσεις του. Είχε τον, μάλλον τον δικό του μουσικό στυλ, μοναδικό τρόπο που συνδύασε το παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι με σύγχρονους τανς ρυθμούς. Μεγάλες επιτυχίες στην 30ετή πορεία του. Ερμήνευσε δεκάδες διαχρονικά κομμάτια όπως το Σάββατο, το Κουτσιφόρεμα, Ανήκω σε μένα, Ώρες μικρές και Λείπει πάλι ο Θεός. Και διευθύνης παρουσίαση, πραγματοποίησε πολλές sold out συναυλίες για την ελληνική ομογένεια στο εξωτερικό, όπως εδώ στο Λονδίνο, όπως στο Coco, στη Νέα Υόρκη. Ήταν ένας από τους κριτές σε τηλεοπτικά μουσικά talent shows όπως το X Factor και το Voice of Greece. Πολλά είναι τα τραγούδια του κύριου Γιώργου Μαζονάκη, τα χρονικά κομμάτια. Πάμε να ακούσουμε το «Λείπει πάλι ο Θεός».
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

κοιμείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

κούκλα και ο Σεκάριο. Καλημέρα παρικία σε όλους τους φίλους μας που ίσως τώρα έχουν ανοίξει το ραδιόφωνο τους. Καλημέρα, καλημέρα. Breakfast, όλα ελληνικά. Σαν σήμερα λοιπόν ο Donald Duck, η διάσημη πάπια της Walt Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip εφημερίδας το 1934. Μάλλον το 1934 εμφανίστηκε ο Donald Duck. Έκανε το τεπούτο του σε comic strip εφημερίδας. What's up, Duck? Και σαν σήμερα το 1924 γεννήθηκε η Λόρεν Πακόλ, Αμερικανίδα ηθοποιός και η χείρα του Humphrey Bogart. Το 1925 γεννήθηκε ο Ρίλι Κινγκ, Αμερικάνος θρύλος του blues, γνωστότερος ως B.B. King. Και σαν σήμερα πέθανε το 1977 η Μαρία Κάλλας, Ελληνοαμερικάνα λυρική καλλιτέχνηδα, who's the legendary iconic Greek American opera singer Maria Callas died on this very day in 1977. Of course, there was a recent biopic film. Did you catch it? What did you think of a biopic? Drop us a DM or a WhatsApp.

γυρίσαμε το χρόνο πίσω με τους Antique, πολύ ωραία. Και πάμε εδώ featuring Έλενα Παπαρίζου φυσικά. Και πάμε στην δεκαετία του 90 με τους Zigzag και το Nai Nai. Ποιος θυμάται αυτό? Σίγουρα κάποιες αναμνήσεις θα υπάρχουν. Throwback LGR Song Breakfast, αλλά ελληνικά.

Και ακόμη ένα κλασικό πλέον τραγούδι, χαλαρά Χρήστος Πάζης, πολύ ωραίο τραγούδι. Άνοιξε το ράδιο, το ραδιόφωνο, πάντα να είναι πάντα εδώ παρέα, στη μεγάλη παρέα του LGR, London Greek Radio, ο δικός σας σταθμός, LGR, download London Greek Radio to your smartphone, στο ξυπνό κινητό σας. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή του London Greek Radio, να μας ακούτε παντού. Λοιπόν, έχουμε και την ανακοίνωση μας που έρχεται από τα παιδιά εδώ στο γραφείο. Κωνσταντίνος Αργύρος is back for one night only at the iconic Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October. What promises to be a spectacular immersive show. The official radio partner is London Greek Radio. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Λονδίνο, στο Iconic Royal Albert Hall, την 5η 22 Οκτωβρίου. Χορηγός επικοινωνίας στο LGR. Και για να μάθετε περισσότερα, κάνε μας follow στα social media του London Greek Radio. Είμαστε εκεί στο Instagram, Facebook και TikTok.

0: πάστα.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 07710 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
4: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
3: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
5: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
6: This is LGR.

ίσως ένα, όχι, ίσως ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Ανήκω σε μένα. Και πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα μελωδικό κομμάτι, και αυτό λέγεται «Σαν ήμουνα παιδί». Ακούτε LGR εδώ με τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και κάνουμε παρέα μαζί, έτσι μια μεγάλη οικογένεια, μια μεγάλη παρέα εδώ στο Breakfast αλλά ελληνικά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Αυτά από μένα για σήμερα. Έρχεται σε λίγο ο Βασίλης Παναγή. Ενώ 4 με 7 θα είναι κοντά σας ο Ανδρέας Μιχαηλίδης και η εκπομπή μας Drive Time. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR και μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή του London Greek Radio. If you're on the go today, wherever you are in the world, check out the App Store, download London Greek Radio straight to your smartphone. Για πολλά καλή συνέχεια και πάμε.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Βασίλης Παναγής εδώ, άργησα λιγάκι σήμερα και ακούστε την ιστορία, τη σύντομη ιστορία για να καταλάβετε γιατί άργησα. Λοιπόν, χθες πήρα το αμάξι μου στον μηχανικό για MOT, γιατί χρειάζομαι να ανανεώσω την άδεια κυκλοφορίας και χρειάζεται το MOT. Λοιπόν, το πήρα, μου λέει ο μηχανικός, το απόγευμα θα το πάρεις, για χθες τώρα. Γύρω στις 4:30 λοιπόν, ξεκινάω να πάω να το πάρω το αμάξι πεζός και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, το αμάξι σου δεν ξεκινά. Του λέω, γιατί? Σαπώς. Θα έπρεπε να κάνεις και το MOT και όλα και να είναι άρα. Μου λέει, χρειάζεται μπαταρία. Του λέω, τι μάλλες τώρα. Μπαταρία. Ήταν μια χαρά τα μάξι. Το έφερα εδώ, ούτε πρόβλημα είχε ούτε τίποτα η μπαταρία. Χρειάζεται μπαταρία. Του λέω, έρχομαι εκεί. Πάω λοιπόν και μου λέει, ναι, χρειάζεται μπαταρία. Του λέω, μα γιατί, αφού δεν είχε πρόβλημα η μπαταρία. Τέλος πάντων, δεν μου εξήγησε και ούτε ήθελα και περισσότερες εξηγήσεις. Γιατί ξέρεις τι γίνεται όταν πας σε μηχανικούς, επειδή δεν έχεις ιδέα, δεν έχω ιδέα από μηχανική. Του λέω, εντάξει φίλε μου, να βάλουμε μπαταρία. Μου λέει, αύριο. Του λέω, εντάξει, αύριο. Να έρθεις αύριο, μου λέει. Λοιπόν, σήμερα για να έρθω εδώ θα έπρεπε να πάρω το λεωφορείο, παρακαλώ. Δύο λεωφορεία. Πάω να πάρω το λεωφορείο και μου δείχνει στον πίνακα εκεί, σε 31 λεπτά λέει θα έρθει το λεωφορείο που ζητούσα για να έρθω εδώ. Και πιο σωστά, το 221 λοιπόν, να σας πω, από το Κουκρίν για να πάω στο Φίνσλι και από το Φίνσλι να πάρω το 263 για να έρθω εδώ στο LGR. 32 λεπτά λοιπόν ήρθε το λεωφορείο και πάει στο πρώτο σταθμό και λέει, λυπούμε, λέει ο οδηγός, καθυστέρηση λίγων λεπτών για να αλλάξουμε οδηγό. Άλλα 4 λεπτά. Anyway, και σκέφτηκα και λέω, καλά ρε παιδιά, εντάξει, έτσι είναι η ζωή, έτσι έχουν συνηθίσει αυτά τα πράγματα να γίνονται. Συμβαίνουν, άλλοι έχουν μεγαλύτερα προβλήματα, εγώ θα το αντέξω, θα το περάσω. Και έτσι λέω, εντάξει, αυτή είναι η σημερινή μέρα, θα πρέπει να περιμένω τα λεωφορεία, θα πρέπει να περπατήσω, θα πρέπει να κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Και έτσι είμαι εδώ τώρα, δόξα σοι ο Θεός, και βάζω σταυρό μου για να ξέρετε 3 φορές. Λοιπόν, και προχωράμε. Καλή σας ημέρα. Ο ήλιος είναι εδώ μαζί μας. Να έχουμε μια θαυμάσια μέρα, να έχουμε την υγεία μας και το αμάξι θα φτιαχτεί. Θα φτιαχτεί, θα βγάλουμε και την άδεια κυκλοφορίας και θα είμαστε μια χαρά, παρακαλώ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Καλημέρα και πάλι. Ο καιρός. Για να δούμε, 17 βαθμοί Κελσίου. Ο ήλιος είναι μαζί μας, αν και τα προγνωστικά εδώ λένε ότι θα βγει πιο ύστερα ο ήλιος. Είναι εδώ ήδη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 μέχρι 19 βαθμούς σήμερα, θα πάει στους 19 στις 1 η ώρα και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και την δύση του ήλιου που θα είναι στις 7 και 13 λεπτά με την θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Απόψε δεν θα έχουμε φεγγαράκι και θα ξημερώσει αύριο με το καλό 6 και 38 λεπτά. Με τη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρχει λίγη βροχούλα αύριο την Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 13 μέχρι και 20 βαθμούς. Θα φτάσει την Πέμπτη και αύριο την Πέμπτη και την Παρασκευή και Σάββατο το ίδιο σχεδόν. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε.

0: Στις 11 και 16 λεπτά, κυρίες και κύριοι, και διαβάζω ανακοίνωση για τον Greek Life Άριο Φλάντων. Ανοίγουμε επίσημα τις πόρτες μας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026. Κλείστε την επίσκεψή σας. Για πρώτη φορά η βιβλιοθήκη αποκτά το δικό της χώρο, ανοιχτό στο κοινό. Επίσης, έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας ότι η βιβλιοθήκη απέκτησε το δικό της ηλεκτρονικό σύστημα και οι συνδρομές μας ανανεώνονται. Ο κατάλογος μας είναι πλέον online στο catalog.greeklibrary.org. Θα βρείτε ολόκληρη τη συλλογή μας με αναζήτηση, ανατίτλο, συγγραφέα, εκδότη, κατηγορία ή είδος. Βλέπετε αμέσως ποια βιβλία είναι διαθέσιμα και ποια είναι δανεισμένα. Ο λογαριασμός είναι δωρεάν και ανοιχτός σε όλους. Με αυτόν μπορείτε να προμηθευτείτε, να περιηγηθείτε στον κατάλογο και να αποθηκεύσετε βιβλία στην λίστα επιθυμιών σας. Κάνετε κράτηση σε βιβλίο που είναι δανεισμένο και να ειδοποιηθείτε με email μόλις επιστρέψει. Κλείσετε την επίσκεψή σας στην βιβλιοθήκη. Η επίσκεψη κλείνεται εκ των προτέρων. Είμαστε μια μικρή βιβλιοθήκη που λειτουργεί με εθελοντές και οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε χρειάζεται να κρατήσετε θέση πριν έρθετε. Η κράτηση γίνεται σε ένα λεπτό. Μπείτε λοιπόν στο catalog.greeklibrary.org/opac/visit. Διαλέξτε ημερομηνία και ένα 15 λεπτό παράθυρο άφιξης. Αφήστε μας το όνομα και το email σας. Θα λάβετε αμέσως επιβεβαίωση με email. Η θέση σας είναι εξασφαλισμένη για τουλάχιστον μία ώρα και τις ήσυχες μέρες μπορείτε να μείνετε όσο θέλετε. Δεν χρειάζεται να είστε μέλος για να μας επισκεφτείτε. Αν όμως είστε, συνδεθείτε πρώτα ώστε η επίσκεψή σας να καταγραφεί στον λογαριασμό σας. Εσείς που δεν έχετε πρόσβαση στο email και επιθυμείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς, υπάρχει ένα τηλέφωνο, θα το δώσω τώρα αμέσως. Θα τηλεφωνήσετε και αν δεν πάρετε απάντηση, αφήστε μήνυμα και κάποιος θα επικοινωνήσει μαζί σας για να διαβεβαιώσει ότι ναι, πήρε το μήνυμά σας. Το τηλέφωνο είναι 077-25-40-32-44. Επαναλαμβάνω, 077-25-40-32-44. Αυτά λοιπόν από το Greek Library of London. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία, να πάνε όλα καλά και ευχαριστίες πολλές. Λοιπόν, τραγουδάκι. Για να δούμε πού είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ένα και ένα κάνω δυο λοιπόν και ακούστε για την υγεία των ανδρών που έχει πολύ σημασία. Εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 12 η ώρα έως τις 3 μπορείτε να πάτε εκεί και να γνωρίσετε τον Dr. Jay Thomas και την ιατρική ομάδα του από το Cheshire Road Surgery, όπου θα μιλήσουν για θέματα υγείας όπως καρκίνο του προστάτη και του εντέρου. Πληροφόρηση από την ομάδα

0: διαβήτη, έλεγχος αρτηριακής πίεσης και όλα αυτά υπό την αιγίδα του British Heart Foundation. Εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, λοιπόν, Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, N22, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 12 έως τις 3 το απόγευμα, εκεί στο ισόγειο, στο καφέ κάτω, το καφενείο. Αυτά, λοιπόν. Και μια και μιλάμε για το καφενείο εκεί, να ευχαριστήσουμε το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Ευχαριστώ όλη την ομάδα εκεί, την διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, το προσωπικό. Ευχαριστώ τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρη, τον Λουί Σταυρή, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του. Να ευχαριστήσουμε και όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα και την ομάδα του, την Βικτόρια, την Άννα, την Μαρία και τους υπόλοιπους, καθώς επίσης και όλους τους θαμώνες εκεί, και να τους χαιρετήσουμε με πολλές ευχές πάντα να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε για το Bingo and Kebab Night εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Bingo, λοιπόν, and Kebab Night, Friday 25th of September 2026. For tickets, call 0208-881-2329 or, sorry, επαναλαμβάνω το νούμερο, for tickets, call 0208-881-2329 ή στείλτε email στο cycc6363@gmail.com. Αυτά. Λοιπόν, και είπαμε ότι είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το βράδυ, και για εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 0208-881-2329 ή στείλτε email στο cycc6363@gmail.com. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

0: για τη ζωή μας που είναι ωραία, με τα καλά της και τα κακά της και τις ταλαιπωρίες της και τις ευκολίες της. Για να δούμε, να σας πω θέλω για το Bicommunal Cypriot Festival που είναι το τρίτο που θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, The Third Bicommunal Cypriot Festival, Sunday the 4th of October 2026 at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London, N22-5HJ. The festival will start 10 a.m. until 7 p.m. Entries will be free. Θα αρχίσει λοιπόν το φεστιβάλ στις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη. Περισσότερα θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα όσον αφορά το πρόγραμμα του καλλιτεχνικό, καθώς και το τι θα μπορείτε να βρείτε εκεί, παραδοσιακά φαγητά κτλ. Θα υπάρχουν χορή, μουσική, τραγούδια, τσατιστά, διάφορα. Όμως πολύ σύντομα θα έχουμε ένα press release, μια ανακοίνωση η οποία θα μας ενημερώνει για το τι ακριβώς θα γίνει εκεί. 39 λεπτά μετά τις 11. Στις 12, κυρίες και κύριοι, θα είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα είναι από την Κύπρο στην ελληνική. Μείνετε μαζί μας για την δική σας πάντα ενημέρωση.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πολύ όμορφα. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε διαφημιστικά, θα τα ακούσουμε και θα γυρίσω πίσω και πάλι. Καλημέρα, θέλω να πω στον αγαπητό φίλο, τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντρούλα και την υπόλοιπη οικογένεια. Να είστε καλά. Όλα τα καλά του κόσμου εύχομαι. Πάμε λοιπόν στα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Φίλαμε και ό,τι γίνει λοιπόν. Και για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Να πούμε ένα καλημέρα στην κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας και την οικογένειά της. Και να ευχηθούμε καλό ταξίδι, κυρία Ρούλα μου. Πάει στην Κύπρο η κυρία Ρούλα. Εύχομαι να περάσετε καλά. Και επίσης καλημέρα στο Χαραλαμπούδιν το καλόν. Γεια σου Χαραλαμπέ. Και στην κυρία Λενού, τι κάνεις κυρία Λενού μου. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Why not που λέμε, που λένε και οι Άγγλοι. Πάμε. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ πέρα το γελαστό παιδί.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

0: Αυτά λοιπόν, έχουμε 6 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από το ΡΙΚ. Καλημέρες, θέλω να πω στην κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα, Δέσποινα Foods. Καλές δουλειές εύχομαι και καλημέρα σε όλο το προσωπικό και όλους τους πελάτες. Και επίσης ευχαριστίες, κυρία Δέσποινα μου, πολλές για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για το Varosi Lifting Sunstays, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χορηγός μου κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Πολλές ευχαριστίες. Και χαιρετώ τον κύριο Μιλή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούριτς στους 2 οίκους ευγυρίες Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και χαιρετώ όλο το προσωπικό. Πολλές ευχές για τους θαμώνες εκεί να περνούν πάντα όμορφα, πάντα καλά. Και ευχαριστούμε, κύριε Μιλή μου, για την στήριξη τόσων πολλών ετών, χορηγός μας κάθε Κυριακή, για τις συνδέσεις με τις εκκλησίες, για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας και άλλες πολλές προσφορές. Ευχαριστούμε, κύριε Μιλή μου, να είστε καλά, καλή σας ημέρα και έχουμε χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, ίσως και δύο, πριν από το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας πάντα για την καλή σας ενημέρωση και την καλή σας διασκέδαση.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έρευνα για τη λειτουργία μηχανών πλασμαφαίρεσης σε ιατρικά κέντρα της Λάρνακα πραγματοποιεί το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με τις ιατρικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου, εντοπίστηκαν μηχανές πλασμαφαίρεσης σε ένα από τα δύο ιατρικά κέντρα που αναφέρονται στην επιστολή. Η αστυνομία εξετάζει κατά πόσον η λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανών παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία. Μιλώντας στο ΚΙΠΕΟ, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους, επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής και ανέφερε ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί πρώτη σύσκεψη και συστάθηκε ανακριτική ομάδα. Η διερεύνηση θα γίνει σε συνεργασία με τις ιατρικές υπηρεσίες και σε συνάρτηση με τα ευρήματα προηγούμενης έρευνας που είχε γίνει το 2023 για το ίδιο ιατρικό κέντρο. Ισορροπημένο και αναπτυξιακό χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό για το 2027 ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός μετά την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο προϋπολογισμός θα κατατεθεί στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για συζήτηση και ακολούθως στην Ολομέλεια για ψήφιση. Ο Υπουργός Οικονομικών έκανε λόγο για ισορροπημένο και αναπτυξιακό προϋπολογισμό. Σε δηλώσεις μετά το τέλος της συνεδρίας του Σώματος, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 11,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόσθεσε ότι παρουσιάζει αύξηση περίπου 470 εκατομμυρίων σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό. Είπε επίσης ότι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2027 αναμένεται να κοιμαθεί γύρω στο 2,9% παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι μπορεί να είναι και πέραν του 3%. Ενώ η ανεργία αναμένεται να μείνει στα σημερινά επίπεδα της πλήρους απασχόλησης με καθοδική τάση. Αναφέρομενος στον πληθωρισμό, είπε ότι επηρεάζεται από την τιμή των καυσίμων, με την εκτίμηση να προβλέπει ότι θα κοιμαθεί γύρω στο 4%. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να προωθήσει τη θέσπιση του 15ου έτους ως ελάχιστο ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, η απόφαση προνοεί ότι κάτω από την ηλικία των 15 δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο διάστημα, με στόχο να οδηγηθεί ενώπιον της Βουλής για ψήφιση τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Αποφασίστηκε επίσης η χώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερού άρδευσης συνολικού ύψους 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων για το έτος 2026 με στόχο τη στήριξη των γεωργών. Σε αυθόρμητη μονόριστα εργασίας κατήλθαν από τις 8 μέχρι τις 9 το πρωί οι νοσηλευτές του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας διαμαρτυρώμενοι για τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας του νοσοκομείου. Ο κλάδος νοσηλευτικού προσωπικού της Πασιδή υποστηρίζει ότι για χρόνια το νοσοκομείο στηρίζεται στο φιλότιμο των νοσηλευτών, οι οποίοι εργάζονται υπερορίες για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των θαλάμων και να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς. Σημειώνει επίσης ότι λόγω εξουθένωσης το προσωπικό δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του. Παράλληλα, επικρίνει τον ΟΚΙΠΗ, λέγοντας ότι ο οργανισμός σφυρίζει αδιάφορα, ενώ καλεί το Υπουργείο Υγείας να αναλάβει τις ευθύνες του. Σε αποχή από τα μαθήματα κατά την τέταρτη διδακτική περίοδο, την ώρα που συνεδρίαζε η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, προχώρησαν μαθητές και μαθήτριες μέσης εκπαίδευσης. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για επικίνδυνες υποδομές στα σχολεία και ζητούν μεταξύ άλλων μείωση της ύλης και σεβασμό στη μαθητική φωνή. Η μαθητική οργάνωση ΨΕΜ διαμαρτύρεται για αργοπορία στην εγκατάσταση κλιματιστικών και υποστηρίζει ότι παρά τις εγκυκλίους και τις κατακτήσεις των μαθητών για καλοκαιρινή ενδυμασία, αρκετές διευθύνσεις εξακολουθούν να απαγορεύουν το κοντό παντελόνι. Σε απευθείας δίκη ενώπιον του μόνιμου κακουριοδικείου Λευκωσίας παραπέφθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσώτης και η Κυριακή Κυριάκου σε σχέση με την υπόθεση Σάντι. Η παραπομπή έγινε κατά την πρώτη εμφάνιση των δύο κατηγορουμένων ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου παρουσιάστηκαν με βάση το κατηγορητήριο που περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες. Οι κατηγορούμενοι υπέγραψαν εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξω της ενοχής τους. Σε δηλώσεις, ο Μακάριος Δρουσώτης χαρακτήρισε την παραπομπή του στο κακουριοδικείο μια εκδικητική διαδικασία συνδεδεμένη με το βιβλίο του Κράτος Μαφία. Εξέφρασε ωστόσο εμπιστοσύνη στα κυπριακά δικαστήρια. Η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει ευάλωτη όσο ποτέ, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην ετήσια ομιλία της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση της Ένωσης, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας και των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ενεργειακή ανεξαρτησία από τη Ρωσία. Αναφέρθηκε στη στήριξη προς την Ουκρανία, στις νέες απειλές από ντρόουνς, στις υβριδικές επιθέσεις και την παραπληροφόρηση. Πρότεινε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αντιμετώπισης Υβριδικών Απειλών στα πρότυπα του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, καθώς και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Ανακοίνωσε επίσης το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης ευνίδιων μεταναστευτικών ροών με στόχο την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη εξισορρόπησης των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην ενίσχυση των σχέσεων με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός ήταν κυρίως έθριος, με περιοδικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Στην ατμόσφαιρα ενδείχεται να αιωρείται αρισκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς με ως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και περιοδικά στα νοτιοδυτικά παράλια ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 στα ορεινά. Ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, και πάλι να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Ιωάννα Σαλαφόρη, η οποία εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Ευχαριστούμε πάλι και στα 8 λεπτά μετά το μεσημεράκι σας καλωσορίζω και εύχομαι να μείνετε μαζί μου για να περάσουμε καλά. Να ακούσουμε και παλιά λαϊκά όπως κάνουμε πάντα. Θα ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, αλλά ως επιτοπλίστων παλιά λαϊκά. Καλό μεσημέρι.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Τζένι Πάνου. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ασανιθό αγάπη μου. Θέλω καλημέρα στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κυρία Εύα μου, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Πάντα με υγεία. Χαιρετώ την κυρία Ανδρούλα, τον κύριο Ανδρέα, τον κύριο Πέτρο που είναι στα μάξη. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και επίσης τον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου. Καλό μεσημέρι αγαπητέ μου φίλε. Χαιρετώ επίσης τον φίλο μου τον Πάνο Σαββίδη. Καλό μεσημέρι φίλε μου. Και στον Τζίμι Ανδρέας. Τι κάνεις αγαπητέ μου φίλε. Και επίσης τον κύριο Αδάμο Παναγή. Και να τους χαρίσω το τραγούδι το οποίο πάρα πολλοί από εσάς το αγαπήσατε και το ζητάτε. Ένα τραγούδι στην κυπριακή διάλεκτο που αρέσει και πολύ σε εσάς από ό,τι γνωρίζω, ιδιαίτερα στην κυρία Εύα Λισάντου. Της αρέσουν τα κυπριακά τραγούδια πάντοτε. Και θέλω να πάω έσω μου λοιπόν τραγούδι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Θέλω να πάω έσω μου. I want to go home.

0: Τα 6 λεπτά ακριβώς μετά το μεσημεράκι εδώ στο Λονδίνο. Θέλω να χαιρετήσω και να πω ένα καλημέρα και επίσης να χαρίσω το επόμενο τραγούδι που είναι και το Record of the Week, το τραγούδι της εβδομάδας. Χαιρετώ λοιπόν το Δήμος Continental, τον Μάριο και την Ειρήνη εκεί στο 8 Green Lanes, Palmes Green, που σας περιμένουν καθημερινά εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ για να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία. Καλές δουλειές εύχομαι. Χαιρετώ τα Αστέρια και το Cleaners United, η ομάδα αυτή η οποία συνεργάζεται, και ευχαριστώ πολύ. I like to say thank you to the girls and the boys of Cleaners United. Thank you very much for your services, boys and girls, especially the girls. Και καλημέρα στον κύριο Γιώργο Αρναούτη, και να τους χαρίσουμε λοιπόν το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: είναι το τραγούδι της εβδομάδας και να σας πω για τον Κωνσταντίνο Αγγυρό, ο οποίος είναι ένας καλλιτέχνης που έρχεται στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall, την 5η 22 Οκτωβρίου. Don't miss a spectacular immersive show. Official radio partner, London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αγγυρός is back for one night only at the iconic Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Αυτά. Την 5η λοιπόν, 22 Οκτωβρίου, μην τον χάσετε. Official radio partner, London Greek Radio. Αυτά. Λοιπόν, ακούμε Κωνσταντίνο Αγγυρό και μετά έχουμε και τα διαφημιστικά, κυρίες και κύριοι. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Μες στα χαράματα.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Βασίδης. Χαιρετώ όλους εκεί στο Edmonton, ιδιαίτερα το καλό μου το φίλο τον Κόκο και την οικογένειά του, τον κύριο Κορνίλιο, τον κύριο Κίκο και τους υπόλοιπους 4 με 6.000 που μας ακούν εκεί. Χαιρετώ όλους που είναι στα μάξι και μας ακούνε. Χαιρετώ τον Στέλιο, πρώην εκεί στο κοινωτικό κέντρο. Χαιρετώ τον Θείο, χαιρετώ τον Δώρο τον Μούλο, τον Τάσο τον Χάνα και όλους που είναι στα μάξι αυτή την ώρα και μας ακούνε. Ακούμε πρώτα τα διαφημιστικά και μετά ο Στράτος Κύπριος στη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London, N22-5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: LGR 103,3.
5: Ένα νερό κύρα βαγγελιό.

0: πάστα. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Here we go.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.

15 λεπτά μετά τις 4. Εύχομαι να είστε όλοι καλά που βρίσκεστε αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ στους 103,3 στα FM. London's number one official Greek music FM station. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα

0: www.radiofm.gr.
1: Προχώρησα, πάνε αυτά. Ό,τι χειρότερο εγώ γνώρισα με διαφορά.
0: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

26 λεπτά μετά τις 4. Για πάμε εδώ στο ρυθμό. Δυναμώστε εντάσεις. London's number one official Greek music station. This is LGR. Taking you through till 7.

0: Ζήσεις στο LGR.
1: Σας ερωτεύτηκα, μήπως μπορώ να σας μιλώ στο ελληνικό.
2: Τα 6 λεπτά μετά τις 5, LGR εδώ μαζί σας μέχρι και τις

0: 20 λεπτά μετά τις 5. Εμείς εδώ συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή μέχρι και τις 7. Πολύ μουσική, λίγο πλα πλα. Όπου και αν είστε αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ μαζί μας. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τέξ. Μέχρι και τις 7 δυναμώστε εντάσεις. Taking you through drive time. Right here on this Wednesday evening.
1: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ένα νερό κύρα βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
6: Basta. Let's go.

Για πάμε εδώ. Taking you through on this Wednesday drive. Όπου κι αν είστε αυτή την ώρα στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, από όπου κι αν είστε, δυναμώστε εντάσεις.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-8881-2229 to book, or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ακούτε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Καπάνες. Για πάμε εδώ στα 15 λεπτά πριν τις 6 με Πέτρο Ιακωβίδη. Και έτσι έχεις μάθει LGR, Ανδρέας Μιχαλίδης στα τεξ μέχρι και τις 7. Για πάμε.

16 λεπτά μετά τις 6. Taking you through. Πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα. That's how we do right here. Wednesday's Drive. Ανδρέας Μιχαλίδης στα text μέχρι και τις 7. Taking you through.

0: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Ladder Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world-famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Music till 7. Keep it right here. Andreas Michalidis with you every Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Right here, 4 till 7. Εγώ θα σας αφήσω με τη μουσική all the way to 7 PM. Και τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Keep it LGR. Enjoy the music right here, London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 07710 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: This is LGR.

0: ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: This is LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Λοιπόν, Γιώργο, όταν ακούσεις τον αρχηγό των Μασάι, εσύ ξεκίνα να τραγουδάς στο Gucci.
6: Okay.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio,

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Music Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

LGR 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: This is London Greek Radio. On FM, online, and for your smartphone or tablets, there are free apps. Tune in and join the party.
3: Did you bring your napkins? Μήπως τα έχετε εδώ τα μαντήλια? Για πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.